0: πόλη θέλει μουσική. Το Πανόραμα παίζει την καλύτερη. Πανόραμα 100,8.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια.

0: κατά φαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 29 Ιουλίου, Δίον, Αρχαίο Θέατρο Δίου. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα και όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
1: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
0: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
2: Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο δημοτικό γήπεδο Κορινού Κατερίνης για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί σας η Γογό Τσαμπά και ο Νεκτάριος Κοκκόνης με την συμμετοχή της Χρύσας Μοστορογιάννη, του Λευτέρη Ραφανίδη και του Πέτρου Εφραιμίδη.
3: Θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια, συνέχεια.
2: Η μοναδική Γογό Τσαμπά στο γήπεδο Κορινού την Κυριακή 26 Ιουλίου. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 065 4483.
3: Συνέχεια,
0: Πανόραμα 100,3.

λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
1: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
2: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
1: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
3: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
4: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

0: σαχαρώνεις κλιματιστικό, πρώτα πας Welcome Stores.
1: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασυγκρίτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
0: Και τώρα στα Welcome Stores, κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση μόνο 479 ευρώ.
2: Μείνε welcome-άτος στο Λέει ο Ζαχαράτος.
3: Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο 25 Μαρτίου 12.
4: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76-823.
5: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
6: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις.

0: Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
1: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
2: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
3: Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9:15 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Σαββίδης.
4: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
5: Πανόραμα 100,8.

0: Κουσκούς και είμαστε εδώ, είμαστε στις επάλξεις. Ξεκίνημα εκπομπής. Τι θέλω εγώ με σένα, λέει ο Γιώργος.
1: Το κάνεις επίτηδες. Τι θέλω εγώ με σένα. Κάθε φορά που ξεκινάμε την εκπομπή είναι αυτό το πράγμα. Βάλε τουλάχιστον να παίζει ο Γιώργος.
0: Βάλε στην πόρτα το κλειδί.
1: Θέλω για σένα.
0: Είναι Πέμπτη σήμερα. Είναι μια δύσκολη μέρα, να ξέρεις.
1: Για μένα σίγουρα.
0: Για σένα γιατί?
1: Είναι όλες, από εδώ και στο εξής είναι όλες δύσκολες μέρες.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω. Γιατί θέλω να πάω διακοπές.
0: Θέλεις μυρολατρική?
1: Καθόλου. Θέλω να πάω διακοπές.
0: Θες να πας διακοπές?
1: Να διακόψω για λίγο.
0: Θα το διακόψεις όμως, γιατί και εγώ θέλω να πάω διακοπές, αλλά δεν πάω. Ένας μασούτης όμως είναι εδώ. Ισχύει. Για να σου κάνει οικονομία, μπας και τα καταφέρεις έστω οικονομικά να πας. Κατάλαβες. Και μην ξεχνάς ότι ένας μασούτης είναι και παντού. Δηλαδή κατεβάζεις το application του μασούτη και έτσι καταφέρνεις και βρίσκεις μέσα από το διαδραστικό χάρτη ποιος μασούτης είναι δίπλα σου.
1: Ωραία.
0: Ή coupons ή orders στο φυλάδιο προσφορών της εβδομάδας και έχεις και WiFi σε κάθε μασούτη, σε κάθε του γωνιά έχοντας το application. Δεν ξεχνάς φυσικά, έχεις τη Mastercard, όπλο οικονομίας 25 χρόνια τώρα. Και δεν ξεχνάς επίσης ότι για κάθε σου αγορά τα βίβαση με πόντους, για κάτι 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Υπεύθυνη είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Αυτή είναι η Στέλλα η καλή και υπεύθυνος θα είσαι εάν δεν μείνεις εδώ για 2 ολόκληρες ώρες.

0: όλο θα λέει η Ελένα Ζευγαρά. Εμείς δεν θα μείνουμε στα θα. Εμείς θα προχωρήσουμε και στις πράξεις, να ξέρεις.
1: Εμείς ναι. Ότι θα προχωρήσουμε και στις πράξεις, προχωρήσουμε. Αλήθεια.
0: Σ' άρεσε. Δεν έχουμε σχολιάσει καθόλου που έχει γίνει και μία εβδομάδα και.
1: Τι θέλεις.
0: Πριν μια εβδομάδα βασικά.
1: Πες μου, εγώ είμαι εδώ για σένα.
0: Το ολοκαίρι τραγούδι της Κατερίνας Λιόλιου. Εγώ το έχω ακούσει. Εννοώ για σένα που το άκουσες πρώτη φορά από το social. Την προσοχή σας παρακαλώ.
1: Την προσοχή σας παρακαλώ. Ναι, ναι. Είναι αυτό που μου έλεγες. Α, εντάξει.
0: Okay. Είχα δίκιο. Okay.
1: Εντάξει, ήθελα απλά να το.
0: Ναι.
1: Θα σου πω βέβαια κάτι. Και θέλω να μου πεις.
0: Το άκουσες τώρα live. Δεν το ακούσεις στην διαφορά.
1: Εντάξει. Να σου πω λίγο ένα λεπτό. Μόνο που θέλω κάτι. Θεωρώ ότι τώρα μετά το λογαριασμό είναι. Ρε παιδί μου, οι επιλογές πρέπει να είναι μία-μία. Είναι μία από αυτές, σίγουρα.
0: Είναι.
1: Αλλά ο λογαριασμός ήταν. Εντάξει.
0: Ήταν όλο το κόνσεπτ. Αυτό, αν το δεις σαν το κόνσεπτ που είναι να γίνει.
1: Οκ, okay, δεν έχω εικόνα.
0: Εγώ έχω όλο το τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άστο, σου λέω. Αλλού.
1: Ποιο
0: είναι. Μάκρας Φακίνος. Φακίνος Μάκρας. Είπε, ο Δωρής Φέρης και επιστρέφουμε.

0: μια και αναφερόμαστε στην Κατερίνα Λιόγιου και στο λογαριασμό, πάμε να ακούσουμε τα γνωστά τα γνωστά.
1: Σωστά.
0: Αφού πήρα και τον Παναγιώτη τον Μπρακούλια, που ετοιμάζει το δίσκο τη Κατερίνα. Και του λέω, στείλω μου το. Μου λέει, δεν το έχω. Του λέω, Παναγιώτη, μην με κοροϊδεύει, του λέω. Μου λέει, ρε, είστε ικανοί να βγάλετε, μου λέει, και το. Και το demo. Λέω, αγόρι μου, λέω, τι εννοεί.
1: Σε μένα μιλά.
0: Του πει γυναίκα, λέω, στην Καστοριά, με δουλεύει.
1: Εντάξει, το στείλε.
0: Έχω τον demo, το έχω. Το τραγούδι θα ήθελα,
1: στην πράξη, Παναγιώτη μου, έχω τον demo, σου έχω ξαναπεί. Όταν μιλάμε στον κόσμο εδώ πέρα, θα λες: έχω τον demo, σα το βάζω.
0: Αγαπητέ, εσύ θες να μείνω κι άνθρωπο. Εσύ θέλει να μείνω κι άνθρωπο.
1: Δεν το κάνει, γιατί έχει περισσότερο χρόνο.
0: Ναι,
1: εδώ
0: ναι,
1: δηλαδή το ραδιόφωνο να βγαίνει αβίαστα.
0: Αβίαστα. Θα μου δίνει εσύ τα λεφτά.
1: Άκου, να το συζητήσουμε.
0: Να το συζητήσουμε.
1: Τέλο πάντων, πάμε να συνεχίσουμε.

δύο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα.

0: Daily Couscous. Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrontinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακά και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Πλακάκια, δομικά υλικά, Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
4: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
5: Το μεγαλύτερο διήμερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται στα Αλόνια Πιερίας. Δύο νύχτες, ένα χωριό, μια γιορτή που θα θυμόμαστε για χρόνια. Την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ. Στο ποντιακό πρόγραμμα, ο Θεόπουλος Πουταχίδης με το επιτελείο του.
6: Με τέσσενα γνεφίζω, με τέσσενα κοιμούμε.
5: Στο λαϊκό πρόγραμμα, η Ορνέλα Τζέπα, ο Γιάννης Νικολάκης και ο Γιάννης Τσίτσιος. Χορός και κέφι μέχρι το ξημέρωμα. Στα Αλόνια Πιερίας την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου. Διοργάνωση Διγενής Ακρίτας. 14 χρόνια ιστορίας. Μια γιορτή για όλους.
7: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέατρο Πάρκου Κατερίνη. Κυριακή 19 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Σαββίδης και more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8. Και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr. Χορηγός της εκπομπής Η Οικολογική Εφέσου.
8: Αγάπη μου!
9: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
8: Όχι, αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η Οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
9: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
11: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
10: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
12: Πανόραμα 100,8.
13: Πανόραμα, πανόραμα.
14: Η ώρα είναι 8:30.
0: Daily Couscous.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κουζίνα στην παρέα σου. Πέμπτη σήμερα, 16 του Ιούλη, και είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ σε μια καλοκαιρινή διάθεση, με καλοκαιρινή ζέστη κιόλα.
1: Πολύ ζέστη.
0: Αλλά εντάξει, είμαστε χαρούμενοι γιατί είμαστε παρέα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Εγώ είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη να ξέρει ακόμα που δεν. Το είπαμε βέβαια και τι προάλλε με την Bonnie Tyler. Έχω πάθει τώρα ένα τέτοιο κακό και ακούω συνεχώ. Μετά
0: Bonnie Tyler.
1: Το θάνατό
0: τη. Total Eclipse of Heart δεν ήταν ένα από τα πολύ αγαπημένα τραγούδια.
1: Πολύ, εμένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου είναι το Heartache. Από τα πολύ αγαπημένα μου. Δηλαδή, εντάξει.
0: Είδε ότι τη μέρα που έφυγε, την προηγούμενη Πέμπτη. Μια εβδομάδα πριν. Που ανέβασε φωτογραφία και άντζελα Δημητρίου που είχε πάει την Bonnie Tyler να την ακούσει. Δηλαδή είσαι ελλιπής μόρφωση υπάρχει εδώ πέρα.
1: Ενημέρωση, έχεις δίκιο. Και μόρφωση, τίποτα.
0: Ενημέρωση, έχεις μόρφωση, ζερό, ζερό, ζερό. Σαφάρι,
1: και μόρφωση, γιατί ξέρεις, γυράσκω αείδη δασκόμενος που λέει.
0: Μορφωμένη είσαι, δεν
1: ναι, αλλά όλα.

0: ίσως αύριο. Αυτός είναι ο Νίκος Απέρης και η Δάφνη Λόρες. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Είμαστε εδώ.
1: Για μας δεν υπάρχει ίσως, παιδιά. Εμείς και αύριο εδώ θα είμαστε.
0: Και αύριο. Μεθαύριο δεν θα είμαστε.
1: Ναι,
0: γιατί είναι Σάββατο. Αλλά εντωμεταξύ.
1: Παρακαλώ.
0: Θέλω να σου πω ότι και στο Σαββατοκύριακο φεύγω, γιατί είναι να πάω και σε μια πολύ ωραία συναυλία του Μπρούνο του Μάρς.
1: Του Μπρούνο του Μάρς, ε!
0: Του Μπρούνο του Μάρς.
1: Τόσο φίλο σου που είναι ο Μπρούνο ο Μάρς.
0: Πολύ φίλο μου.
1: Μάρς. Εμπρός να δει, προσοχή Μάρς.
0: Ξέρεις πόσο χάρηκε που έρχεται Ευρώπη για τουρ και θα τα λέμε λίγο πιο συχνά. Δεν τα λέμε πιο συχνά, βέβαια, αλλά δεν πειράζει.
1: Έλα.
0: Γιατί βρισκόμαστε μόνο μερικοί. Φίλοι, φιλουλίνια.
1: Ξέρω, μωρέ, εντάξει. Εσύ το Αμερική Ελλάδα το έχει κάνει και κολλιά του Παγκράτη. Άλλωστε,
0: τι να κάνω για τι ανάγκε τη εκπομπή.
1: Όχι για τι ανάγκε.
0: Κάνω ταξιδιωτική.
1: Θα μπορούσε, εσύ και αν θα μπορούσε να κάνει. Γιατί δεν κάνει ταξιδιωτική μαζί με το φίλο στο Λαύρο, τον Κωνσταντάρο, το Θέμη, τον Γεργαντά και τον Δημήτρη τον Ουγγαρέζο.
0: Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μα. Να μ' αγαπά, θα κάνουν οι τρει του μόνοι του.
1: Θα κάνουν.
0: Να μ' αγαπά, ναι, δεν σου να
1: Όπα.

0: είναι η Λυκοκίνου και τι σου χρωστάω.
1: Τι μου χρωστάω.
0: Πάρτε και πάρε δρόμο, λέει.
1: Θα κάνουν, ναι.
0: Ναι.
1: Το ξέρω.
0: Για την εκπομπή μιλάμε
1: αυτό.
0: Για εσά που συντονίσετε κάτι τώρα. Για, ξέρω ότι συζητάνε να κάνει ο Θέμης Γιωργαντάς με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τον Λάβρο Κουσταντάρ.
1: Εγώ ξέρω, ξέρω και την παραγωγή που συζητάνε για να γίνει,
0: ναι,
1: αυτό. Είναι πολύ ωραίο. Αν το σκεφτεί.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ε? Με τον παραγωγό που θα.
0: Παραγωγό. Προαγωγό. Η κατάσταση είναι ότι καλύτερο.
1: Είναι η ζωή μου όλη αυτή, να ξέρει.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι όλη μου η ζωή.
0: Το θέμα είναι ότι ο ένας ξέρει, ο άλλος ξέρει.
1: Και οι δύο ξέρουν.
0: Και οι δύο ξέρουν.
1: Ναι. Ο ένας ξέρει, ναι.
0: Ο άλλος εννοώ αν ξέρει.
1: Α, δεν ξέρω αν ξέρει.
0: Ναι, γιατί δεν ξέρω τι ήξερε, γιατί εμένα με ρώταγε και έπαιζα καθυστερήσεις. Τώρα, σας έχουμε
1: παιδιά,
0: κάψει κάθε εγκεφαλικό κύτταρο.
1: Συγγνώμη, αυτή είναι η ερωτική μου ζωή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάθε εγκεφαλικό κύτταρο που καίγεται.

0: Daily Couscous.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα. 100,8.
2: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
2: Μύδια.
3: 17 Ιουλίου, 2. Αρχαίο Θέατρο 2.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8. Και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
5: Πανόραμα.
6: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele, Ειρήνης 20, Κατερίνη.
7: Είσαι γερεμέτζο.

0: εσύ. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Limbo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγου.

0: παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Καβό Ολύμπο, Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο kavoolimbo.gr. Σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο μπεζάς.
0: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
2: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
7: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι, με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Πιέρια Στρώμ. Πιέρια Στρώμ. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Πιέρια Στρώμ. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο πιέρια-στρώμ.gr.
8: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα

0: γαϊδεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα με ζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
2: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
4: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510-47-999. Πανόραμα 100,8.
6: Πανόραμα. Η ώρα είναι 9.
7: Και η Λυκουσκού.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα, πάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Εδώ είμαστε, Αντίλη Κουσκούς, είναι στην παρέα σου. Πέμπτη λοιπόν, 16 Εβδόμου.
1: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ενδιαφέρεστε για την ερωτική μου ζωή.
0: Είναι ενδιαφέρουσα.
1: Έχω αποφασίσει να την κρατήσω κρυφή τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, ένα μα είναι παιδιά στην παρέα μα, τίποτα δεν είναι κρυφό. Και πάρα πολύ πρόσφατα, να σου πω τώρα, όντω ήμουνα στα Βρυλίσια.
0: Στα Βρυλίσια. Τα ωραία Βρυλίσια, τα χαιρετισμό μα
1: στα ωραία Βρυλίσια. Στα ωραία Βρυλίσια λοιπόν, και είμαι έξω από ένα μα ούτε που είναι, ρε παιδί μου, στο συγκεκριμένο σου είναι σχετικά ταξίδι, είναι μεγάλο. Είναι κανονικό. Και περνάω και θέλω να πω ότι ακόμα και σε εκείνο το σημείο που είναι, που γύρω-γύρω είχε κάτι μπάρε, κάτι παρκάρα, να σπάσα, ήταν ένα κατάστημα από όλα το οποίο ήταν προσβάσιμο σε όλου. Ήταν δηλαδή απ' έξω ακριβώ η μπάρα αναπήρων, όπου μπορούσε να μπει κανονικά, μου δεν σε ενοχλούσε κανένα, το προσέχανε, γιατί παιδιά είναι τα καταστήματα που είναι προσβάσιμα σε όλου και μιλάμε για όλα και κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι αυτονόητο για τα πάντα. Είναι στο Μασούτι, κατά κύριο λόγο, τώρα για του υπόλοιπου δεν ξέρω. Και ήθελα έτσι πολύ να το πω αυτό, γιατί το σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή. Παρ' όλα αυτά όμω, Best for Play, Ελλάδα και Ευρώπη, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Όπω επίση, παιδιά, μην ξεχνάτε.
0: Περιμένω και από τα κορίτσια να μα στείλουν τι συλλεκτικέ τη μπλούζε με τον Αντιτοκούμπο.
1: Ναι.
0: Γιατί είχαμε μιλήσει και μου λέει: σου έχουμε κρατήσει, θα σου στείλουμε και εσά και στην Ελένη.
1: Εγώ περιμένω και το πακέτο αυτό του.
0: Ντελόν.
1: Αυτό ακριβώ.
0: Σούσουρο, Ανδρομάχη, επιστρέφουμε.

0: Αυτό είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, παιδιά. Γυρίζαμε, επιστρέψαμε. Είσαι έτοιμος?
0: Είμαι.
1: Λοιπόν, θα σε πω.
0: Γεννήθηκα έτοιμος.
1: Ωραία. Όχι εκκλησία. Όχι. Δεν καταλαβαίνεις τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, σε πάω στο 1999.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Το διπλανό 1999. Με το Φίβο να είναι στις μουσικές και στους στίχους.
0: Ναι.
1: Και λέει το τραγούδι.
0: Γυναίκα, άντρας.
1: Γυναίκα.
0: Ναι.
1: Είσαι εσύ.
0: Ο άνθρωπός μου.
1: Όχι. Αυτό είναι άλλο. Τα αγόρι μου.
0: Είσαι το μονάκριβό μου που το βάζω πάντοτε πάνω
1: για τον εαυτό
0: μου.
1: Έχω για σένα, τελικά θα αφιερώσω.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ για χατήρι σου είμαι πάντοτε αγχωμένη.
0: Μήπως η καρδούλα σου δεν μου είναι.
1: Δεν μου είναι αυτή. Και αν ποτέ μου σε στεναχωρήσω.
0: Δύσκολα θα μου. Ρωτάω πια. Ποια άλλη θα έκανε για πες
1: μου όλα,
0: όλα
1: αυτά
0: που για σένα κάνω καθημερινά. Άλλοι δεν θα έκανε ούτε τα μισά.
1: Γιατί όπως εγώ γράψει, καμιά δεν σ' αγαπά.
0: Ξέρεις ότι αυτό το είχε πει ο Θεός ότι γράψει τη γυναίκα του.
1: Τη γυναίκα του, βέβαια, το ξέρω.
0: Έτσι. Δες μια Βανδύ να πούμε, έτσι.
1: Βέβαια.

0: μαζί σου θα ζω.
1: Αυτή είναι η Τυφώνες, αυτό είναι η Αλκατράς. Είναι μια πολύ ωραία διασκευή από ένα τραγούδι που είχε ερμηνεύσει ο Νικόλας.
2: Ο Νικόλας, βέβαια.
1: Σήμερα είναι σαν Νίκος Ρωμανός κάνει καριέρα. Ο Νικόλας του τότε. Γιατί ήταν pop η καριέρα. Τώρα είναι λαϊκό.
2: Έλα ρε εσύ. Ναι. Ο ίδιος είναι.
1: Ναι.
2: Άκου, τώρα.
1: Πώς θα μαθαίνεις δίπλα μου.
2: Κάτσε, σοκαρίστηκα τώρα. Είναι που έχω αλλάξει και τα εξαίρεση στο κεφάλι.
1: Α, ναι.
2: Ναι, και μου πονάει τώρα. Πολύ.
1: Πολύ.
2: Τι να κάνω.
1: Κουρεύτηκα εγώ χτες.
2: Τα έχεις κάνει πάρα πολύ ωραία. Θέλω να σου το πω πριν.
1: Ωραία, ήτανε.
2: Πάρα πολύ.
1: Σ' αρέσουν, ναι.
2: Ναι, ναι,
1: νομίζω ότι τα πήρα λίγο παραπάνω.
2: Όχι, μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ.
2: Ναι.
1: Με μικραίνουν καθόλου ηλικιακά.
2: Δεν έχεις ανάγκη αγάπη να σε μικραίνουν.
1: Όχι, άμα
2: είναι τώρα, τι να κάνω.
1: Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει. Στα αντικειμενικά τώρα λέω, με μικραίνει καθόλου ή όχι.
2: Θα μπορούσες να το πεις ότι σε μικραίνει κιόλας,
1: αλλά
2: δεν είναι ότι φαίνεσαι και μεγάλος.
1: Εντάξει.
2: Για να σε μικραίνει κιόλας.
1: Προχωράω.
2: Στέλνετε μας τα μηνύματα.

0: Daily Couscous.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 29 Ιουλίου, Δίον, Αρχαίο Θέατρο Δίου. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
4: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
5: Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9:15 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Σαββίδης.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
6: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores.
7: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασυγκρίτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
6: Και τώρα στα Welcome Stores, κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση μόνο 479 ευρώ.
8: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
9: Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο 25 Μαρτίου 12.
10: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
11: Στήλη, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος. Ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
12: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
13: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
12: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
13: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδοση Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
12: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
14: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 23510 29 400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
15: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη. Αγίου Αντωνίου 95 στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510 26 869 και κινητά 6977 911 792, 6974 63 50 58.
16: Χορηγός της εκπομπής η οικολογική Εφέσου.
17: Αγάπη μου!
18: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα?
17: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
18: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
19: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
0: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999.

0: Τέταρτο ημέρο εκπομπή, έναν τελικό κουζίνα στην παρέα σου. Η Λένε Βίλιαμ είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτης μικρό Σίμω κάθεται ακριβώ απέναντί μου, γιατί σε μικρό του μαλλί, γι' αυτό δηλαδή. Αλλά.
0: Ηρωνία.
1: Καμία. Αλλά να σου πω κάτι.
0: Ηρωνία. Ηρωνία, ξυπνούμαστε έτσι.
1: Όχι, όχι.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα του πω να δουν το επόμενο Vidcast, το οποίο θα έρθει, δεν λέω ποιον είναι, για να μας πούνε αν σε μικραίνει το μαλλί. Να συγκρίνουν με το ρακ και να συγκρίνουν και το επόμενο.
0: Μάλιστα.
1: Που ίδιος. Ρε παιδιά, τώρα εντάξει, αντικειμενικά δεν έχεις, ρε παιδί μου, μισή ρητήρα στη μούρη σου.
0: Έχω, ρε εσύ. Έχω.
1: Πού την έχεις?
0: Έχω.
1: Ναι, όταν κάνεις εκφράσεις, όλοι θα κάνουμε εκφράσεις.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όταν το θέμα είναι όταν δεν κάνεις εκφράσεις.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν εκφράσεις, δηλαδή δεν έχουν τίποτα.
1: Αυτό είναι.
0: Με άλλο τρόπο.
1: Αυτό είναι το Άγιο Μπότοξ.
0: Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Προσυνείδητο, αυτή είναι και την καρπή.

0: Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου και είμαστε εμείς εδώ.
1: Και μιλάμε για το Άγιο Μπότοξ.
0: Εντάξει ρε παιδί μου.
1: Παρακαλώ.
0: Τι κατάσταση και αυτή με τη ζέστη.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Είναι... Έχουμε φτάσει σε άλλο επίπεδο. Εν τω μεταξύ, μιλούσα με την Ελένη που είναι στην Πορτογαλία τώρα. Mm. Αν εμείς έχουμε εδώ πέρα μία φορά ζέστη, εκεί μιλάμε τώρα ότι χτυπάνε 45 άρια.
0: Α, ναι.
1: Μου λέει, Ελένη, δεν καταλαβαίνεις, μου λέει. Δεν είναι, δεν... Καταρχάς, πας στη θάλασσα, μου λέει, δεν το ευχαριστιέσαι, δεν μπορείς να το ευχαριστηθείς. Πρέπει να είσαι κάπου κάτω από μία σκία μόνιμα ή με air condition.
0: Και εγώ νόμιζα. Ήταν ότι εμείς, ας πούμε, είμαστε λίγο πιο ζωρισμένοι.
1: Ψήνονται, Παναγιώτη, ψήνονται. Γιατί σκέψω ότι και εκεί οι θερμοκρασίες, ακόμα και το χειμώνα, είναι λίγο πιο διαφορετικές. Δηλαδή, είναι πάντα λίγο πιο πάνω. Αυτοί έχουν καλοκαίρι το Μάιο. Το Μάιο η Ελένη ήταν με σορτσάκια και τριαντάκια. Σκέψτε τώρα που
0: είναι. Εγώ νόμιζα, ρε παιδί μου, ότι επειδή είναι πιο πάνω, είναι πιο κρύα. Γιατί, ας πούμε, η Φλόρινα σε εμάς είναι κρύα. Έχουν δροσιά οι άνθρωποι.
1: Ναι. Σκέψω τώρα στην Αμερική, ας πούμε, γιατί είναι και απέναντι, έτσι.
0: Ναι.
1: Σκέψω τώρα στην Αμερική που ψήνονται. Λένε ότι η Αμερική δεν πάει καλοκαίρι. Για κανένα λόγο.
0: Ναι, αλλά και η Νέα Υόρκη, ας πούμε, το Φλεβάρι, που θεωρείται. Έχει πάρει πολύ κρύο.
1: Μα και στην τέτοια που είχα πάει εγώ, τύπο στην Πορτογαλία. Όχι, ναι. Είχαν κρύο και έχουν και πολύ γρασία, ρε.
0: Τζάκι, Τζάκι, Τζάκι, ο.

0: απόφασή σου. Αυτό είναι ο Δήμος Αναστασιάδης. Και όμως έτσι φτάσαμε στο φινάλε.
1: Στο φινάλε
0: αυτό ήταν, παιδιά, για σήμερα. Χόμαστε αύριο για να κλείσουμε αυτή την ωραία εβδομάδα. Αύριο Παρασκευή θα είμαστε και πάλι εδώ. Την ίδια ακριβώς ώρα, στην ίδια κορυφαία συχνότητα.

Daily Couscous. Πανόραμα. Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή.

0: χρειάζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
1: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
4: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
6: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
6: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.
7: Πανόραμα 100,8.
3: Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο Δημοτικό Γήπεδο Κορινού Κατερίνης για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί σας η Γογό Τσαμπά και ο Νεκτάριος Κοκκόνης με την συμμετοχή της Χρύσας Μοστορογιάννη, του Λευτέρη Ραφανίδη και του Πέτρου Εφρεμίδη.
8: Θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια, συνέχεια.
3: Η μοναδική Γογό Τσαμπά στο γήπεδο Κορινού την Κυριακή 26 Ιουλίου. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 065 4483.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα, Πεμπτούλα, το δεύτερο Σάββατο για εμάς. Καλησπέρα σε όλους. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show και είμαστε στην ιδιαίτερη συνθήκη του Throwback Thursday που έχουμε κάθε Πέμπτη. Κάθε Πέμπτη λοιπόν, ανάμεσα στις επιτυχίες του σήμερα, ακόμα και μερικές επιτυχίες του χθες. Η Δέσποινα Βανδύ μας έχει απασχολήσει αυτές τις μέρες με τα πολύ ωραία της βίντεο με την Νατάσα Θεοδωρίδου που θα εμφανίζονται μαζί. Οπότε τι καλύτερο αυτό να ακούσουμε το Ολόλυπης, το οποίο το ακούμε και πολύ στο TikTok. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση, γιατί έρχεται σε ελάχιστα λεπτά.

πολύ λοιπόν ακούγεται η Πάολα αυτές τις μέρες, όχι μόνο για το πολύ ωραίο tour που κάνει για ακόμα μια χρονιά και είναι και εκεί πέρα η φίλη μας η Ελένη Williams, αγωνιστικούς χαιρετισμούς να δώσουμε, αλλά παιδιά και γιατί ακούγεται πως είναι πιθανόν να είναι γυναίκα η οποία θα ηγείται του Hotel Hermou την επόμενη χρονιά. Γι' αυτό το λόγο, μήπως αν Throwback Thursday να ακούσουμε λίγο Πάολα με το «Δεν σε φοβάμαι ουρανέ, γιατί Πάολα δεν φοβάται τίποτα». Ναι, πάμε να το ακούσουμε.

Και όσο η Άννα Βέιση λοιπόν μαζί με τον Νίκο Καρβέλα αλλά και τον Άρτζι ετοιμάζουν νέα κυκλοφορία μαζί, νέο τραγούδι που βγήκε και το pre-save, εμείς θα ακούσουμε ένα throwback τραγούδι. Το Μέτρα λοιπόν θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά να μέσα επιτυχίες του σήμερα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Και αν συντονίστηκες τώρα μαζί μου, είμαι η Αθηνά Κλήμη και έχεις χρόνο να μου στείλεις ποια τραγούδια του παρελθόντος θέλεις να ακούσεις σήμερα.

0: Viral Radio Show. Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά, αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
2: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
3: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
2: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
4: Σαλαμάκι.
5: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο μπεζάς.
4: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
5: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 23510-79-660.
6: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
1: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
7: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
8: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
4: Πανόραμα 100,8.
9: Η ώρα είναι 10 και μισή.
0: Be Viral Radio Show.

Και εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Και αν είναι παιδιά να πούμε μια προσωπικότητα που εγώ αγάπησα αυτό το χρονικό διάστημα, είναι σίγουρα παιδιά η Άντζελα Δημητρίου. Τη γνώρισα καλύτερα στα VMA, τα οποία μπορείτε να δείτε και σήμερα, παιδιά, στο MAD TV. Και φυσικά μου έδωσε μια ωραία ευκαιρία να θυμηθώ το Φταίει ο Έρωτας. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε και εγώ επιστρέφω.

πέρα από τα πολύ ωραία τραγούδια του σήμερα, ακούμε και επιτυχίες του χθες, παιδιά. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είδα, παιδιά, ένα πολύ περίεργο όνειρο ότι χώρισε ο Νίνο με την Τζόζεφιν. Τα όνειρα είναι οι φοβίες μας. Φαίνεται ότι εμένα αυτό το ζευγάρι μου αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό πάμε να ακούσουμε ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα και το Παράνοια από τον Νίνο, ένα τραγούδι που έχει ξεχωρίσει πάρα πολύ από τη δισκογραφία του. Μια παράνοια τη βιώνουμε αυτές τις μέρες, παιδιά, που έχουμε έτσι νέα σελήνη. Οπότε πάμε να το ακούσουμε, να μπούμε στο vibe και επιστρέφω.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, εδώ πέρα παιδιά είμαστε και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, πάμε να ακούσουμε το «Έχω κολλήσει» από Κωνσταντίνο Πάζη. Έτσι παιδιά, για να ανέβουμε λίγο, καταλαβαίνετε, να γίνει χαμός. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας και με αυτό το κέφι θα μπούμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Γι' αυτό μην πάτε πουθενά.

0: Viral Radio Show.
1: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 17 Ιουλίου 2. Αρχαίο Θέατρο 2.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8. Και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
4: Πανόραμα. Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγουστό. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κατερίνη Εθνικής Αντιστάσεως 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
8: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα Pass Welcome Stores.
9: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασυγκρίτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
8: Και τώρα στα Welcome Stores κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση μόνο 479 ευρώ.
10: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
11: Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο 25 Μαρτίου 12.
12: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά σε έχω τη λύση.

0: θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Κι όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
1: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indel Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
4: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
3: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
5: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
5: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
6: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδοσης Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
5: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23 510 29 937.
7: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
8: Πανόραμα 100,8.
9: Πανόραμα. Η ώρα είναι 11. Be viral.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Λίγο παιδιά μετά την δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής. Μετά την πρώτη ώρα, συγγνώμη, αυτής εκπομπής. Μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα. Και φυσικά μόνο μπροστά κοιτάμε. Γι' αυτό το λόγο και όλες ανάμεσα στις επιτυχίες του σήμερα θα ακούσουμε και μερικές επιτυχίες του χθες. Η Demi και ο Ότζι λοιπόν με το μόνο μπροστά ταιριάζουν πάρα πολύ με το μότο της έναρξής μου. Οπότε θα το ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά και εγώ επιστρέφω.

είναι η Ειρήνη Μερκούρη, κυρίες και κύριοι. Το σκεφτόμουν, παιδιά, αυτές τις μέρες. Έκανε μία εμφάνιση με τον Just. Πιστεύω ότι θα γυρίσει δισκογραφικά. Επέστρεψε. Ξανά έχει κάνει μία παύση. Παρ' όλα αυτά, τα τραγούδια της από παλιά, παιδιά, κάνουν χαμό στο TikTok ακόμα. Το άνετα, λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε σε ελάχιστα λεπτά. Το έχω ξεχωρίσει σαν throwback, παιδιά, αυτές τις μέρες. Και φυσικά μένετε στην παρέα μας, γιατί έρχονται Νατάσα Θεοδωρίδου, Σάκης Ρουβάς, το επίτηδες θα το έκανα. Και Τούλα Γαρμπή, Αντώνης Ρέμος και πολλά

Νατάσα Θεοδωρίδου και Δέσπο Ναυαντή. Αυτό το χρονικό διάστημα, παιδιά, είναι στο προσκήνιο και εγώ χατήρια δεν χαλάω, όπως ξέρετε. Θα ακούσουμε Καταζητείτε από Νατάσα Θεοδωρίδου, το οποίο, παιδιά, το λέει ακόμα στα live της τρομερά. Ευκαιρία να τα ακούσουμε και στο ραδιόφωνο με την ωραία του παλιά βερσιόν. Ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα ακούμε επιτυχίες του χθες. Οπότε μείνετε εδώ πέρα στην παρέα μας, γιατί έρχονται πολλά throwback ακόμα που θα σας γεμίσουν αναμνήσεις.

0: Viral Radio Show.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9:15 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Σαββίδης.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
4: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κατερίνη Εθνικής Αντιστάσεως 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής Ισραήλ.
5: Σαλαμάκι.
7: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι. Μόνο Μπεζάς.
8: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Βυτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
7: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Βυτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
8: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
9: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510-24-047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
10: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
11: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
12: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
13: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοσης Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, ελάτε παιδιά στην παρέα μου. Έλα μου, που λέει και ο Σάκης ο Ρουβάς. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας. Λίγο έχει μείνει ακόμα για να είμαστε μαζί, μισή ωρίτσα συγκεκριμένα. Γι' αυτό το έλα μου του Σάκη Ρουβά είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Πάμε να το ακούσουμε ανάμεσα επιτυχίες του

σας ομιλάω εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show να μου πείτε τη μεγαλύτερη ιεροσυλία που έχετε κάνει, να μου τη στείλετε στο Instagram μας, χωρίς να φοβάστε, χωρίς να φοβάστε ότι θα κρυθείτε. Έτσι λοιπόν, για να μπούμε και στο vibe μία και καλή, θα ακούσουμε και το ιεροσυλία από και τη Γαρμπή σε ελάχιστα λεπτά, για να σας δώσω έτσι κίνητρο, γιατί παιδιά δεν πρέπει να τρεπόμαστε για τίποτα, ειδικά αν είναι επιλογές μας.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμητα στην παρέα σας. Ένα Throwback Thursday πολύ ωραίο. Λίγα μας έχουν μείνει ακόμα. Λίγες ευκαιρίες για να θυμηθούμε αγαπημένα τραγούδια και να συγκινηθούμε. Εγώ λοιπόν σας αποχαιρετώ. Φυσικά μένετε στο σταθμό μας και στο πρόγραμμά μας. Ο Αντώνης Ρέμος με το Δύο Ψέματα θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά και ελπίζω κανένας να μην σας πει ψέματα ποτέ ξανά. Μέχρι αύριο λοιπόν που θα τα ξαναπούμε, Παρασκευούλα, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φίλα και πολλά. Bye!

0: Viral Radio Show.
1: Πανόραμα.
2: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
1: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Ολυμπιακή ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
2: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα των λουλουδιών.

0: και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Σαροταβέρνα Μεζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
2: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
4: Η ώρα είναι 12. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας από το Πανόραμα 100,8. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω και εύχομαι να είστε πάρα πολύ καλά. Η πιο φευγάτη εκπομπή. Πέμπτη σήμερα, πάει και αυτή η εβδομάδα. Θα γουστάρουμε μαζί. Πέμπτη.

0: με την θερμοκρασία, τουλάχιστον από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή.
1: Στο πανόραμα εφέ,
0: στους 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Ο επιμένων ελληνικά, η πιο φευγάτη.
0: Αναμένεται να ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία.
1: Στο πανόραμα εφέ,
0: σε κάποιες περιοχές,
1: αρούμε,
0: το είπαν χθες και στις ειδήσεις,
1: ο επιμένων,
0: το λένε και τα διάφορα site στα social,
1: φευγάτη,
0: θα φτάσουν και 40.

0: Είστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Να έχετε νεράκι παγωμένο μαζί σας. Να έχετε κάνα καπελάκι με κάνα ανεμιστήρα πάνω. Κάνα φουρφούρι να γυρνάει. Ξέρω εγώ. Να πάρετε αγκαλιά το κλιματιστικό και να βγαίνετε έξω. Ή να μην βγαίνετε καθόλου έξω. Αν δεν έχετε δουλειά να βγείτε, να μην βγείτε. Ειδικά εσείς οι τρίτης ηλικίας, καλό θα είναι να αποφεύγετε τις μετακινήσεις αυτήν την πραγματικά πολύ πολύ μεγάλη ζέστη που έχουμε και που έρχεται και άλλη ζέστη. Να βρεθούμε στα FM. Και σήμερα στην παρέα σας, εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών, στο Πανόραμα στο 100,8, ο Κώστας Λιμπερόπουλος και η εκπομπή Οιμένων Ελληνικά. Η μεγαλύτερη και ομορφότερη ραδιοφωνική παρέα. Καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 12 μέχρι και τις 2. Πολύ χαίρομαι που θα είμαστε και σήμερα για 2 ώρες παρέα. Μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά και οι περισσότεροι αυτό κάνετε. Μας ακούτε από τα κινητά σας, από τα tablet, από τους υπολογιστές σας. Πληκτρολογώντας το www.panoramafm.gr. Όπου και να είστε, αν πληκτρολογήσετε σωστά panoramafm.gr, θα μας ακούσετε live, θα μπείτε στη σελίδα μας, θα δείτε εκεί και τα διάφορα νέα από την ελληνική showbiz. Θα μπορείτε να κερδίσετε προσκλήσεις για τις θεατρικές παραστάσεις που δίνονται στον ομό μας αυτό το μήνα. Και γενικά όταν ακούτε Πανόραμα βγαίνετε πάντα κερδισμένοι. Και σήμερα στην παρέα μας χορηγεί της εκπομπής οι επιχειρήσεις του νομού μας που προσφέρουν πάντα σε όλους εσάς τις καλύτερες υπηρεσίες. Το κατάστημα χειροποίητων κοσμημάτων Free Angel. Ό,τι καλύτερο στο ανδρικό και γυναικείο κόσμημα. Όλα χειροποίητα, όλα φτιαγμένα με αγάπη, με μεράκι, με φαντασία και με εμπειρία από την Ιωάννα Νανιάδου. Το κατάστημα βρίσκεται στην οδό Ξηρομερή του 14. Τώρα καλοκαιράκι, έχουν κυκλοφορήσει και τα χειροποίητα κοσμήματα καλοκαιρινής κολεξιών. Οπότε μπορείτε να επιλέξετε το καλύτερο για εσάς για να το κάνετε δωράκι στον αγαπημένο στην αγαπημένη σας. Η καρδιά, με τραγούδια. Κατάστημα 3 Angel στην Ξηρομερή του 14, αλλά και στα social. Στο Instagram Ιωάννα Νανιάδου, στο Facebook 3 Angel. Και στην επίσημη ιστοσελίδα στο freeangel.gr. Επίσης στην παρέα μας το πιο υπερσύγχρονο τυπογραφείο της πόλης. Και όχι μόνο της πόλης, ολόκληρου του νομού. Γιώργος Απλαχίδης, τυπογραφείο Απλαχίδης. Οι καλύτεροι βρίσκονται εκεί. Άνθρωποι με εμπειρία και τεχνογνωσία για όλους εσάς τους επαγγελματίες που θέλετε να δημιουργήσετε ό,τι εσείς επιθυμείτε για να προωθήσετε την επιχείρησή σας. Ημερολόγια, ατζέντες, τιμοκαταλόγους, αφίσες, διαφημιστικές κάρτες, τα πάντα. Σε ψηφιακές αλλά και σε offset εκτυπώσεις. Επίσης και για εσάς που παντρεύεστε, τώρα καλά κάνετε, άσχημα κάνετε δεν ξέρω, αλλά αν παντρεύεστε, τα καλύτερα προσκλητήρια γάμου εκεί στο τυπογραφείο Σαπλαχίδης. Με έμπνευση και δημιουργικότητα. Όπως επίσης και προσκλητήρια βαπτίσεων και άλλες πολλές διάφορες δημιουργίες που μπορείτε να τις δείτε μπαίνοντας και στη σελίδα saplachidis.gr. Βρίσκεται στην Κατερίνη, στη δεύτερη πάροδο επί της Οδού Ειρήνης, δίπλα από το πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Επίσης στην παρέα μας η ταβέρνα εστιατόριο Τα 13 Αδέρφια. Ό,τι νοστιμότερο στην παραλία της Κοντίνας. Στο Πανόραμα FM. Τα καλύτερα κρεατικά, τα πιο νόστιμα κρεατικά, ολόφρεσκα βρίσκονται εκεί. Διάφορες σούβλες. Στο Πανόραμα FM. Καλοκαίρι είναι, χρειαζόμαστε και τα θαλασσινά που μας τα προσφέρει η ταβέρνα τα 13 αδέρφια, όπως επίσης και μαγειρευτά για εσάς που είστε του σπιτικού φαγητού. Και μάλιστα τα μαγειρευτά διαφορετικό μενού καθημερινώς. Και φυσικά για όλο το καλοκαίρι οι Δευτέρες μας γίνονται όχι μόνο νόστιμες αλλά και χαρούμενες. Διότι το εστιατόριο τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοτίνας κάθε Δευτέρα μετά τις 9 το βράδυ μας περιμένει σε ένα καταπληκτικό live. Με φανταστική μουσική, ελληνικά, η πιο φευγάτη εκπομπή. Όμορφα τραγούδια και έτσι οι νύχτες μας ομορφαίνουν κάθε Δευτέρα βράδυ. Επίσης στην παρέα μας και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια Σκοτίνα Rooms στην Τριβάνης. Ανανεωμένα και πάνω απ' όλα φιλόξενα. Για την δική σας διαμονή, για να περάσετε πολύ πολύ όμορφα το καλοκαιράκι σας και να γίνει όμορφη και ευχάριστη η διαμονή σας, σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα τα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Rooms στην Τριβάνης. Όλα τα δωμάτια πλήρως εξοπλισμένα, ιδιωτική κουζίνα, ατομικό μπάνιο, όχι και τα όλα τα δωμάτια κλιματιζόμενα στο φουλ, διότι πρέπει να αντέξουμε και τη ζέστη. Από τα δωρεάν wifi, με τραγούδια μαγεμένα, ιδιωτικό πάρκινγκ, νοφιά και παιδική χαρά. Έχει και τραμπολίνο. Θα γουστάρ μαζί. Κόλλησα με το τραμπολίνο εγώ. Μένουν ελληνικά οι πιο φευγάνε. Ναι, ναι, από μικρός μου άρεσε το τραμπολίνο ρε παιδί. Πανόραμα εφ. Ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Rooms στην Τριβάνης. Ό,τι καλύτερο για τις καλοκαιρινές σας διακοπές σε απόσταση μόλις 300 μέτρων από τη θάλασσα. Φροντίστε να κάνετε έγκαιρα την κράτησή σας. Μπορείτε να μπείτε και στη σελίδα Σκοτίνα Rooms στην Τριβάνης στο Facebook και φυσικά να ακούσετε και τα τηλέφωνα εδώ από τα σχετικά ραδιοφωνικά σποτ που παίζουν και να κάνετε έγκαιρα την κράτησή σας. Θα περάσετε καταπληκτικά. Να πούμε ότι τα ενοικιαζόμενα δωμάτια Σκοτίνα Rooms στην Τριβάνης είναι συμβεβλημένα και με τα προγράμματα του ΟΓΑ αλλά και με το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ήρθε η ώρα συντονίσου, άστα όχι και τα δεν. Είναι η ώρα μας θυμίσου να... Και κάτι για εσάς που είστε φιλόσοοι. Τα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Rooms στην Τριβάνης ποτά συνηθισμένα να ξεφύγει η καρδιά με τραγούδια μα... Δέχονται και το ζωάκι σας αν τόσο πολύ το αγαπάτε και το θέλετε μαζί σας στις διακοπούλες. Αυτή ήταν η χορηγή μας, τους ανέφερα αναλυτικά. Η πιο φευγάτη εκπομπή στο Πανόραμα FM. Θα γουστάρουμε μαζί. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Βλέπω τα μηνύματα έχουν αρχίσει να έρχονται σοριδών. Κώστας Λιμπερόπουλος μέχρι και τις 2 επιτυχίες και μόνο επιτυχίες. Που αλλού στο δημοφιλέστερο ραδιόφωνο της πόλης, το Πανόραμα στους 100,8.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.

0: 98,8.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 29 Ιουλίου, Δίον, Αρχαίο Θέατρο Δίου, προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
4: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2 στον αέρα του Πανόραμα 100,8.

0: Πάρε μου όταν φτάσεις.
1: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
2: Τι λες στον κόσμο ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
1: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοντίνας.
2: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
1: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
2: Τα θαλασσινά.
1: Πες και για τα μαγειρευτά.
2: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
1: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
3: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
1: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
4: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερί του 14, Κατερίνη.
2: Πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
5: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
6: Κατάλαβα. Πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
5: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
6: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο.
5: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-2241-64.
6: Σας περιμένουμε για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
7: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
8: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
10: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
11: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores.
13: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασυγκρίτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Και τώρα στα Welcome Stores κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση μόνο 479 ευρώ.
14: Μείνε Welcome Matos στο Λέιο Ζαχαράτος.
15: Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο 25 Μαρτίου 12.
16: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
17: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
18: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
17: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
18: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνη. Μυτιλίνης 51, πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
17: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
0: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
19: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
20: Η ώρα είναι 12:30.
21: Μία πόλη.
22: Ένας σταθμός.
23: Δεκάδες αγαπημένα τραγούδια.
21: Πανόραμα 100,8.

0: Πανόραμα 100,8.
1: Πολλά και δικά σας αγαπημένα τραγούδια, αυτά που ακούσαμε χωρίς την δική μας παρέμβαση. Να πω τις καλημέρες μου. Καλημέρα στην Αγγελική, καλημέρα στη Βάσο, την καλημέρα μας στην Ελένη και την Ρήμητρα από Λεπτοκαριά. Την καλημέρα μου στην Αλεξία από Λιτόχωρο, την καλημέρα μας στην Μαριάννα και την Νικολέτα. Την καλημέρα μου στην Έλσα από Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Την καλημέρα μου στον Ανδρέα που μας ακούει στην Πλάκα Λιτοχώρου. Την καλημέρα μου στον φίλο και συνάδελφο στα ελληνικά ραδιόφωνα, τον Αδάμο. Καλημέρα, Αδάμο. Την καλημέρα μου και στον Παύλο. Καλημέρα στην Χριστίνα. Την καλημέρα μου στην Αλβίρα. Καλή δουλίτσα να έχει, Αλβίρα. Την καλημέρα μου στη Βούλα που μας ακούει στη Γερμανία. Την καλημέρα μου στο Γιάννη επίσης που μας ακούει στη Γερμανία και στην γυναίκα του τη Θεόπη. Καλημέρα στην Άρτεμις, το τραγούδι που ζήτησες, πολύ ωραίο, αλλά δεν μπορώ να το μεταδώσω τη συγκεκριμένη στιγμή. Την καλημέρα μου στην Ελένη, καλημέρα στην Παναγιώτα και την Αλεξάνδρα. Καλημέρα στο Θοδωρή που μας ακούει στους νέους πόρους και ετοιμάζεται για τις βουτιές του τις καλοκαιρινές. Καλημέρα, Θοδωρή. Την καλημέρα μου στο Δημήτρη από Θεσσαλονίκη, οδηγό ταξί. Ακόμα δουλεύεις, ρε Μίτσο. Την καλημέρα μου να στείλω στο φίλο το Λάκι, εκεί στο καφέ Σάση. Καλημέρα, Λάκι μου, την καλημέρα μου να έχεις, να περάσεις πολύ πολύ όμορφα, θα τα πούμε, θα πιούμε καφεδάκι. Την καλημέρα μου και στην νεκταρία σου. Πάμε να απολαύσουμε Δήμο Αναστασιάδη και αυτό δικό σας και αγαπημένο. Τώρα μιλάω εγώ.

0: Ελένη Πουρέιρα και ο Μόζο. Καλοκαίρι στην Ελλάδα ή αλλιώς Summer in Greece. Και αυτό το τραγούδι δικό σας και αγαπημένο, 48 λεπτά μετά τις 12, στο ραδιόφωνο των επιτυχιών. Για όσους ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, είμαι ο Κώστας Λιμπερόπουλος. Μέχρι και τις 2 γίνεται ένας χαμούλης. Πάρα πάρα πολλά αγαπημένα τραγούδια και σήμερα. Και πάμε στο επόμενο που έρχεται από την Κατερίνα Λιόλιου.
1: Πανόραμα 100,8. Πανόραμα. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Σαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
3: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510-24-047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συντάξη. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη.

0: υποφέρω με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
1: Πανόραμα 100,8. Πανόραμα,
2: πανόραμα. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος για αυτή την εβδομάδα προτείνει

0: για τα μάτια.
1: Αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Τι να πεις για μένα.
0: Συγγνώμη για να αλλάξω γνώμη. Έφυγα, δεν θα με ξανά.
1: Παιδιά, μην στέλνετε άλλα μηνύματα. Είναι πάρα πολλά τα τραγούδια που πρέπει να μεταδώσουμε. Καλημέρα σε όλους σας, να είστε πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω ρε παιδί μου τι φταίει, ζέστη φταίει, κάτι φταίει, δεν είμαι καλά καθόλου τώρα. Πολύ ζέστη. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που έρχεται από την Αναστασία. Να είστε κάπου δροσερά. Ό,τι και αν κάνετε για το υπόλοιπο του μεσημεριού σας, όσο ωραία και αν περάσετε, όσο ευχάριστα και αν περάσετε, να είστε κάπου δροσερά. Δεν είναι για να είστε μέσα στη ζέστη. Αναστασία, βρέχει, τι καλά που θα ήταν να ρίξει μια βροχούλα. Αλλά λίγο χλωμό, θερμοκρασίες ανεβασμένες.

0: Πανόραμα 100,8.
1: Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο δημοτικό γήπεδο Κορινού Κατερίνης για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί σας η Γογό Τσαμπά και ο Νεκτάριος Κοκκόνης, με την συμμετοχή της Χρύσας Μοστορογιάννη, του Λευτέρη Ραφανίδη και του Πέτρου Εφραιμίδη.
2: Θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια, συνέχεια.
1: Η μοναδική Γογό Τσαμπά στο γήπεδο Κορινού την Κυριακή 26 Ιουλίου. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-065-4483.
3: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
4: Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Σαββίδης.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
5: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2 στον αέρα του Πανόραμα.

μικρό. Αυτός είναι ο Γιάννης Κούτσιλας κάθε φορά. Την καλημέρα μου να στείλω εγώ στον φίλο τον Γιώργο, εκεί στο τυπογραφείο Σαπλαχίδη, στο Γιώργο τον Σαπλαχίδη, και σε όλα τα παιδιά που εργάζονται εκεί, στον Άγγελο τον Κώστα και σε όλα τα υπόλοιπα παιδιά, δεν θυμάμαι τα ονόματά τους. Να περνάτε πολύ πολύ όμορφα παιδιά. Τυπογραφείο Σαπλαχίδη, στο καλύτερο τυπογραφείο της πόλης. Την καλημέρα μου να στείλω και στην Όλγα, τον Αποστόλη, τον Βαγγέλη, την Σοφία, τη Δήμητρα και όλα τα παιδιά που μας ακούν στην ταβέρνα, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία της Κωτίνας, χορηγός εκπομπής μας. Και μην ξεχνάτε, εκτός από το πάρα πάρα πολύ καλό φαγητό, η ταβέρνα τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κωτίνας κάθε Δευτέρα για όλο το καλοκαίρι μέχρι και τέλη Αυγούστου σας περιμένει μετά τις 9 κάθε Δευτέρα για πολύ όμορφες παρείστικες και γεμάτες χορό και τραγούδι, λαϊκορεμπέτικες βραδιές.

0: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
1: Κατάλαβα. Πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
0: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
1: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο.
0: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520 91 357. Κινητό 6974 224164.
1: Σας περιμένουμε για ένα αξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
2: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
3: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
2: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Σκοτίνας.
3: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
2: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
3: Τα θαλασσινά.
2: Πες και για τα μαγειρευτά.
3: Σωστά. Άλλο μενού κάθε μέρα.
2: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
1: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520 91 572.
2: Και κάθε Δευτέρα live λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
4: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
5: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
1: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες. Και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
5: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
8: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
5: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
8: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
5: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
1: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
7: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
1: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
9: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
10: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
11: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
10: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
12: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέατρο Πάρκου Κατερίνη. Κυριακή 19 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Σαββίδης και more.com.
13: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8. Και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
14: Πανόραμα 100,8.

Ναι, καλημέρα μου. Σε όλους σας, περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο. Να καλημερίσω την Νεκταρία, το φίλο μου το Λάκη εκεί στο καφέ Σάστη, στην Σπενδάμη Πιερίας.

και την Κυριακή 19 Ιουλίου στο καφέ Σάσης της Πενδάμης, στο φίλο το Λάκη και την Εκταρία, έρχεται για μία και μοναδική εμφάνιση ο Γιάννης και ο Χρήστος Ποζίδης. Ο Τζον και ο Κρις Ποζίδης. Πάρα πολύ όμορφη βραδιά, να είστε εκεί να περάσετε καταπληκτικά. Επίσης να αναφέρω, γιατί πρέπει να το αναφέρω, μου ήρθε τώρα βασάκι, ότι την Κυριακή 26 Ιουλίου η Γογό Τσαμπά θα βρίσκεται στο Δημοτικό Γήπεδο Κορινού. Μαζί της θα βρίσκεται και στο Κλαρίνο ο Νεκτάριος Κοκκόνης. Και αν θέλετε να κάνετε την κράτησή σας, 6980 65 44 83, την Κυριακή 26 Ιουλίου στο Δημοτικό Γήπεδο Κορινού η Γογό Τσαμπά και ο Νεκτάριος Κοκκόνης. Την καλημέρα μου και στον φίλο το Σάκη από τα ενοικιαζόμενα σκοτεινά ρούμ σε Τριβάνης. Καλημέρα Σάκη. Την καλημέρα μου και στην Όλγα. Καλημέρα Όλγα. Να περνάτε καλά. Την καλημέρα μου και στην υποδιευθύντρια. Άντε βρε υποδιευθύντρια, πότε θα γίνεις διευθύντρια. Καλημέρα στη Λίτσα, την καλημέρα μου στο φίλο το Σωτήρη, ο οποίος βρίσκεται στη δουλειά, δεν μας ακούει, αλλά δεν έχει καμία απολύτως σημασία αυτό. Εμείς την καλημέρα τη λέμε. Την καλημέρα μου στον μικρούλι Βυρονάκο και φυσικά την καλημέρα μου στην Όλγα.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε τα τελευταία δικά σε γαμμένα τραγούδια. Νίκος Μακρόπουλος. Τώρα που βλέπω το Μακρόπουλο, το τραγούδι που ζητήσατε εσείς, έτσι μου ήρθε μια αναλαμπή. Θα έπρεπε να μεταδώσω κανονικά το «Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης». Έτσι δεν είναι, ρελάκι? Φιλαράκι μου, τα φιλιά μου να έχεις και εσύ και η γυναίκα σου, και να περνάτε καλά. Και την Κυριακή εκεί 19 Ιουλίου μην ξεχνάτε, στο καφέ Σάση, στη Σπενδάμη Πιερίας, ο Κρις και ο Τζόρτς Ποζίδης.
2: Τι ήταν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά.
1: Πρέπει να διορθώσω κάτι, είπα Τζόρτς, δεν είναι Τζόρτς, είναι Τζον. Ο Κρις και ο Τζον Ποζίδης.
2: Στα μάτια μου.
1: Στο καφέ Σάση στην...
2: Αγικά.
1: Την Κυριακή.
2: Πώς θα σε ξα...
1: 19 Ιουλίου.
2: Μέσα στα μάτια.
1: Ναι, έπρεπε να έχω το... Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
2: Πάλι γυρνά στο μυαλό μου.
1: Δεν προλαβαίνω να το μεταδώσω κιόλας.
2: Και μες του νου μου.
1: Τέλος των πάντων.

πουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

Δύσκολη νύχτα. Και πάλι δικό σε αγαπημένο τραγούδι. Η φίλη μας η Αναστασία γράφει: ενέρε Κώστα, το κατάσταση εκτάκτου ανάγκης είναι καλύτερο. Δύσκολη. Αυτό να έβαζες και... πώς θα έβαζα αυτό? Άλλο ζητήσανε, άλλο θα βάλω εγώ. Δηλαδή να είμαστε και λίγο. Αλλά το θυμήθηκα τώρα με το φίλο μου το Λάκη, τα ακούγαμε αυτό το τραγούδι. Μ' αρέσει πολύ και στο Λάκη, ξέρω. Πότε ήταν, το 16, το 17, κάπου εκεί. Είμαι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Πω από τραγουδάρα. Από τραγουδάρα σε τραγουδάρα το πάμε σήμερα. Ένα τσιγκανάκι είπε. Νότης Παγιαννάκης, αγαπημένο σας τραγούδι.

Πες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Πανόραμα.
2: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα. 100,8.
4: Σκοτάδι πυκνό.
5: Και αυτό που ακούμε τώρα είναι το τελευταίο τραγούδι.
4: Και ακούω τα
5: ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για την πραγματικά πολύ μεγάλη συμμετοχή σας. Πάρα πολλά τραγούδια μένουν χωρίς να τα έχουμε μεταδώσει. Γίνεται ένας χαμούλης, παιδιά. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Καλό μεσημεράκι να έχετε. Ό,τι και αν κάνετε, να περνάτε καλά.
4: Έρχεσαι ή φεύγει.
5: Εμείς ανανώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Σάββατο. Αν ήταν Σάββατο δεν θα είχαμε ραντεβού. Για αύριο Παρασκευή στις 12 η ώρα.
4: Μα προς τα που τρέχει.
5: Να περάσετε καταπληκτικά.
4: Έρχεσαι.
5: Ό,τι και αν κάνετε. Από τον Κώστα Λιμπερόπουλο και την εκπομπή Οιμένων Ελληνικά.
4: Και στο κενό.
5: Γεια και χαρά σε όλους σας.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Πού θα πάμε φέτος το καλοκαίρι?
2: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
1: Κατάλαβα, πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
2: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
1: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ, τι καλύτερο.
2: Σκοτίνα Rooms, Συντριβάνης, παραλία Σκοτίνας Πιερίας, υπεύθυνη Όλγα Στήλου, τηλέφωνο 23520-91-357, κινητό 6974-224164.
1: Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο καλοκαίρι, συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
3: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
4: Τι λες στον κόσμο ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
3: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Σκοτίνας.
4: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
3: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
4: Τα θαλασσινά.
3: Πες και για τα μαγειρευτά.
4: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
3: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
5: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
3: Και κάθε Δευτέρα, live, λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
6: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Τρίτη. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ. Ζαχαρόνης κλιματιστικό. Πρώτα Paz Welcome Stores.
1: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασύγκριτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
0: Και τώρα στα Welcome Stores, κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση μόνο 479 ευρώ.
2: Μείνε welcome-άτος στο Λέιο Ζαχαράτος.
3: Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο 25 Μαρτίου 12.
4: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι, με παρέα, από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
5: Πανόραμα 100,8.
6: Πανόραμα. Η ώρα είναι 2.
7: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε.
8: Και τώρα, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, like στη μουσική, με την Εβίτα Σαριγιάννη.

σας φιλαράκι μου, πέμπτη φιλαράκι μου. Είπα φιλαράκια μου παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Τα σαρδάμ ξεκίνησαν με το που ξεκίνησε η εκπομπή μας like στη μουσική. Λοιπόν, ξεκινάμε και σήμερα δυναμικά, χαμόγελο, χαμόγελο, αισιοδοξία.

Γεωργούλη, τον ρώτησαν παιδιά οι δημοσιογράφοι αν θα έφαζε υποψηφιότητα με κάποιο κόμμα και είπε όχι, δεν νομίζει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.

0: Live στη μουσική.
1: Αν δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 29 Ιουλίου, Δίον, Αρχαίο Θέατρο Δίου, προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
4: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2 στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
5: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
6: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
7: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
8: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
9: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
10: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
11: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
12: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
13: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
12: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
13: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
12: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
14: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510 26 869 και κινητά 6977 911 792 6974 63 5058.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε.
2: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Πανόραμα.
2: Σαλαμάκι.
3: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
2: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
3: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
2: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
4: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
5: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκια, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
4: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
6: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται.

0: πρωινά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
0: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
1: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
4: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
2: Πανόραμα 100,8.
5: Πανόραμα. Πανόραμα.
6: Η ώρα είναι 3.
7: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε.
8: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

αγαπημένα ζώδια και τάκια στο καλοκαίρι. Λοιπόν, ποια ζώδια θα ξεκουραστούν περισσότερο τον Αύγουστο? Ζυγός, τοξότης κρυός,

αγαπημένα ζώδια και ατάκες στο καλοκαίρι. Λοιπόν, υπάρχουν και οι μέρες που ξυπνάς και όλα μοιάζουν πιο όμορφα από ποτέ. Λένε παιδιά, δίδυμος, καρκίνος, ζυγός, τοξότης, υδροχός και ηχθύς.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9:15 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Προπόληση εισιτηρίων στην ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Σαβίδης.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr. Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο Δημοτικό Γήπεδο Κορινού Κατερίνης για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί σας η Γογό Τσαμπά και ο Νεκτάριος Κοκκόνης, με την συμμετοχή της Χρύσας Μοστορογιάννη, του Λευτέρη Ραφανίδη και του Πέτρου Εφρεμίδη.
4: Θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια, συνέχεια.
3: Η μοναδική Γογό Τσαμπά στο Γήπεδο Κορινού την Κυριακή 26 Ιουλίου. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 065 4483. Συνέχεια.
5: Χαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores.
6: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασύγκριτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Και τώρα στα Welcome Stores, κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση μόνο 479 ευρώ.
7: Μείνε welcome-άτος στο Λέιο Ζαχαράτος.
8: Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο 25 Μαρτίου 12.
9: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
10: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
11: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
10: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
11: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
10: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίζουμε το χρόνο.
11: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
5: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
11: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
12: Το μεγαλύτερο διήμερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται στα Αλόνια Πιερίας. Δύο νύχτες, ένα χωριό, μια γιορτή που θα θυμόμαστε για χρόνια. Την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου, σε 9.30 το βράδυ. Στο ποντιακό πρόγραμμα, ο Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του.
13: Με τέσσενα γνέφιζω, με τέσσενα κοιμούμε.
12: Στο λαϊκό πρόγραμμα, η Ορνέλα Τζέπα, ο Γιάννης Νικολάκης και ο Γιάννης Τσίτσιος. Χορός και κέφι μέχρι το ξημέρωμα. Στα Αλόνια Πιερίας, την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου. Διοργάνωση Διγενής Ακρίτας. 14 χρόνια ιστορίας. Μια γιορτή για όλους.
14: Πανόραμα. 100,8.
15: Πανόραμα. Πανόραμα.
16: Η ώρα είναι 3:30.
17: Γεια σας, είμαι η Εβίτα Σαριγιάννη και καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 πατάμε like στη μουσική και ακούμε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες από το αγαπημένο ραδιόφωνο Πανόραμα 100,8 στην Κατερίνη. Συντονιστείτε.
0: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Έρχεται, παιδιά, σύντομα στις οθόνες, στον κινηματογράφο. Η ζωή της Σωτηρίας Μπέλου γίνεται τηλεοπτική σειρά. Α, τηλεοπτική σειρά, παιδιά, ναι. Και να δούμε, παιδιά, ποια ηθοποιός θα την υποδηλώσει.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 17 Ιουλίου 2. Αρχαίο Θέατρο 2.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8. Και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
4: Πανόραμα.
5: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
6: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
8: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Τρίτη. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
0: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
1: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
0: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιώνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
1: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23 510 29 937.
2: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
3: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη Παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510 76 823.
1: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
2: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indel Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
3: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
4: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
5: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
8: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κυπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
9: Πανόραμα.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: Χαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores.
1: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασύγκριτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
0: Και τώρα στα Welcome Stores, κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU. Με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση, μόνο 479 ευρώ.
2: Μείνε welcome-άτος στο Λέιο Ζαχαράτος.
3: Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο 25 Μαρτίου 12.
4: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23 510 45 540.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέατρο Πάρκου Κατερίνη. Κυριακή 19 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Σαβίδης και more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
8: Πανόραμα 100,8.

στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά

0: κατά φαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο κατά φαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 29 Ιουλίου, Δίον, Αρχαίο Θέατρο Δίου. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
3: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
4: Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9:15 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Σαββίδης.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr. Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο Δημοτικό Γήπεδο Κορινού Κατερίνης για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί σας η Γογό Τσαμπά και ο Νεκτάριος Κοκκόνης, με την συμμετοχή της Χρύσας Μαστορογιάννη, του Λευτέρη Ραφανίδη και του Πέτρου Εφρεμίδη.
5: Θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια, συνέχεια.
2: Η μοναδική Γογό Τσαμπά στο Γήπεδο Κορινού την Κυριακή 26 Ιουλίου. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 065 44.

0: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
2: Σαλαμάκι.
3: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο μπεζάς.
2: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, βάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
3: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351 0 79 660.
4: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
5: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο σαπλαχίδης.gr.
8: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
9: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
8: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
9: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
8: Νέο κατάστημα Σαρανταπόρου 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
10: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
11: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

0: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κατερίνη Εθνικής Αντιστάσεως 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις. Στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510 76 823.
4: Είσαι γερεμέτζο.

0: αντιλήφθηκα ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
0: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
1: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
2: Πανόραμα.

Ιορδάνης αγαπητός εδώ, Πέμπτη σήμερα όλη μέρα, ζεστή, καυτή και φυσικά απολαυστική, γιατί 2 ώρες έχουν ξεκινήσει με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, αλλά και τη δική μου αφεντομουτσουνάρα να σας κρατάει συντροφιά.

Τι έχει σήμερα η εκπομπή, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να το πάρουμε από την αρχή. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, αν ήρθατε τώρα στην παρέα. Και η εκπομπή, κυρίες και κύριοι, θα το πάρω ανάποδα τώρα. Ανάποδα, από το τέλος προς την αρχή. Στο τέλος της εκπομπής θα σας προτείνω ταινιάρα από Netflix ή σειρά. Θα δω ανάλογα τι είναι καλύτερο για σήμερα. Θα σας πω κρύο ανέκδοτο. Θα ακούσετε καινούργιες μεταδόσεις, δικά σας αγαπημένα τραγούδια, φυσικά αυτό εννοείται. Θα έχουμε summer edition tips για το καλοκαίρι. Θα έχουμε στην εκπομπή, σε λίγο αυτό θα γίνει, τι έγινε σας σήμερα στην ενότητα throwback. Θα σας υπενθυμίσω ονομαστικές εορτές και επετείους για να είστε διαβασμένοι, για να μην γίνει στραβή και γιορτάζει κάποιος δικό σας και το ξεχάσετε. Όλα αυτά θα συμβούν στο επόμενο 2ωρο, σας το υπόσχομαι ειλικρινά.

0: εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Κατερίνη Εθνικής Αντιστάσεως 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Φοιτητής. Τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores.
6: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασυγκρίτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
5: Και τώρα στα Welcome Stores κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση μόνο 479 ευρώ.
7: Μείνε welcome-άτος στο Λέιο Ζαχαράτος.
8: Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο 25 Μαρτίου 12.
9: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος. Ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
10: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
11: Ξέρω, καρδιά μου. Μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
10: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
11: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
10: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
12: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
13: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45 540.
12: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
14: Γάμο. Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
10: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
15: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
16: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοσο Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
17: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
18: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Τράπεζη. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη Γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
1: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

TikTok, Instagram, Facebook και είμαι σίγουρος πως σε πολλές πλατφόρμες είστε εκεί. Ελάτε να τα λέμε και μέσα από αυτές τις πλατφόρμες λοιπόν. Βρείτε το ραδιόφωνο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε και εκεί μια μεγάλη δυνατή παρέα που φυσικά θα επικοινωνούμε, θα ζητάτε αγαπημένα τραγούδια, θα κάνετε τα story σας και θα επικοινωνείτε άμεσα και ουσιαστικά μαζί μας.

0: ρίσες.
1: Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Έχουμε μόνο μία επέτειο, δεν έχουμε ονομαστικές εορτές. Παγκόσμια μέρα του φιδιού. Μάλιστα, όσο φίδι, όσο δέρμα και αν πετάξεις φίδι είσαι, δεν θα αλλάξει. Τώρα εμένα εκεί με πήγε. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1963 οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη «Αν θυμηθείς το όνειρό μου» με αγγλικό στίχο «Honeymoon Song». Επίσης, σαν σήμερα το 1969, με συγχωρείτε, εκτοξεύεται το διαστημόπλιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, φυσικά Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. Τώρα, την αλήθεια την πω, όλοι θυμόμαστε μόνο το όνομα, ή μάλλον οι περισσότεροι τουλάχιστον, θυμόμαστε το όνομα Neil Armstrong.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και ό,τι και αν κάνεις αυτή τη στιγμή, θέλω να σου πω πως πρέπει να θυμάσαι πως κάπου κάποιος ακούει το ίδιο τραγούδι και νιώθει ακριβώς όπως εσύ. Αυτό είναι η μαγεία του ραδιοφώνου.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
0: Μύδια.
1: 17 Ιουλίου, 2. Αρχαίο Θέατρο 2.
0: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8. Και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
3: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
4: Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9:15 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Σαββίδης.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8. Και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr. Πανόραμα.
5: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
6: Ζαλαμάκι.
7: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
6: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
7: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
6: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Κάβο Λίμπο, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα.

0: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη γηινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
3: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
2: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
3: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
2: Νέο κατάστημα Σαρανταπόρου 15. Τηλέφωνο 23510 29937.
4: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
5: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
4: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
6: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη Παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
7: Πανόραμα 100,8.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα με τα Summer Edition Tips. Το tips της σημερινής ημέρας έχει να κάνει με τις αγιονάρες, οι οποίες δεν είναι ιδανικές για ώρες, για πολλές ώρες μάλλον περπάτημα, για να μας αφήσει, αλλά και κάποιες συγκεκριμένες οι οποίες δεν είναι και πολύ ποιοτικές, δεν είναι γενικά για πολύ περπάτημα, του τύπου 10 λεπτά το πολύ. Τα πόδια κουράζονται πολύ περισσότερο από όσο φαντάζεσαι. Μπορεί προφανώς να δημιουργήσουν έγκαυμα και κάποιες μάλιστα, σε όλους μας έχει τύχει, χαλάνε και εύκολα και μπορεί να μείνουμε ξυπόλυτοι. Γι' αυτό πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και σας περιμένω στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, ό,τι κι αν χρησιμοποιείτε, είμαστε εκεί εγώ για το ραδιόφωνο. Ιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά η αγαπημένη σας συχνότητα. Εκεί μας στέλνετε τη διάθεσή σας, το τραγούδι που γουστάρετε πολύ και εννοείται τα σχέδιά σας για το καλοκαίρι. Πού θα πάμε διακοπές, πώς περνάμε τα Σαββατοκύριακα. Ελάτε να κάνουμε λίγο σουσού, λίγο κουτσουκμπολιό εκεί στα social. Φυσικά ακολουθήστε μας,

Όπου κι αν είσαι, στο σπίτι, το αυτοκίνητο ή τη δουλειά, κράτα μας δυνατά και πάμε να περάσουμε όμορφα μαζί. Γιατί είσαι συντονισμένος στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.

0: Κατά φαντασία ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 29 Ιουλίου, Δίον, Αρχαίο Θέατρο Δίου. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr. Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο δημοτικό γήπεδο Κορινού Κατερίνης για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί σας η Γογό Τσαμπά και ο Νεκτάριος Κοκκόνης με την συμμετοχή της Χρύσας Μοστορογιάννη, του Λευτέρη Ραφανίδη και του Πέτρου Εφρεμίδη.
3: Θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια,
2: Η μοναδική Γογό Τσαμπά στο γήπεδο Κορινού την Κυριακή 26 Ιουλίου. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 065 4483. Συνέχεια.
4: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores.
5: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασύγκριτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Και τώρα στα Welcome Stores, κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU. Με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση, μόνο 479 ευρώ.
6: Μείνε welcome-άτος στο λέει ο Ζαχαράτος.
7: Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο 25 Μαρτίου 12.
8: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
9: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
10: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
11: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
12: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
13: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23 510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
14: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
15: Το μεγαλύτερο διήμερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται στα Αλόνια Πιερίας. Δύο νύχτες, ένα χωριό, μια γιορτή που θα θυμόμαστε για χρόνια. Την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου, σε 9.30 το βράδυ. Στο ποντιακό πρόγραμμα, ο Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του.
16: Με τέσσενα γνεφίζω, με τέσσενα κοιμούμε.
15: Στο λαϊκό πρόγραμμα, η Ορνέλα Τζέπα, ο Γιάννης Νικολάκης και ο Γιάννης Τσίτσιος. Χορός και κέφι μέχρι το ξημέρωμα. Στα Αλόνια Πιερίας την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου. Διοργάνωση Διγενής Ακρίτας. 14 χρόνια ιστορίας. Μια γιορτή για όλους.
17: Πανόραμα 100,8.
18: Πανόραμα. Η ώρα είναι 7:30.

Το πάθος μου με την επικοινωνία το ξέρετε άλλωστε, το ραδιόφωνο επιτελεί έναν τέτοιο σκοπό. Λοιπόν, βρίσκεται το ραδιόφωνο στα social media ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και εκεί μου στέλνετε το αγαπημένο σας τραγούδι, μου στέλνετε ιδέες και προτάσεις για την εκπομπή, τι σας αρέσει, εάν γελάτε με τα ανέκδοτα ή αν έχετε να προτείνετε κι εσείς μια καλή ταινία. Μέσα από τα social media μας ακολουθείτε και εκεί η σχέση μας δυναμώνει, αλλά το πιο σημαντικό, επικοινωνούμε καλύτερα και ουσιαστικά. Σας περιμένω.

φοβάμαι. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Στη θέση νούμερο 17 σήμερα βρίσκεται η Brokeback Mountain. Πραγματικά εξαιρετική, θεωρώ μία από τις κορυφαίες ταινίες, άλλωστε γι' αυτό την έχουμε επιλέξει και στην 20άδα της τελευταίας 20ετίας σίγουρα. Μία από τις πιο δυνατές ερωτικές ιστορίες, θα τολμήσω να πω, του σύγχρονου σινεμά, με δύο άντρες οι οποίοι γνωρίζονται στα βουνά και ζουν εκεί έναν έρωτα που συγκρούεται με την κοινωνία, τον χρόνο και τις ίδιες τους τις ζωές. Συγκινητικό, αργό, βαθύ και αξέχαστο. Σίγουρα μια ταινία η οποία όχι μόνο έχει αποσπάσει καταπληκτικές κριτικές, αναδεικνύει και ζητήματα και πράγματα που πολλές φορές δεν τολμάμε να ακουμπήσουμε ακόμη και εμείς οι ίδιοι.

Εγώ είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και μαζί πέρασε με ένα υπέροχο δίωρο. Η εκπομπή της Πέμπτης όμως ολοκληρώθηκε και με μεγάλη μου χαρά και αγωνία σας περιμένω αύριο στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας.

0: φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Στυλ,
0: πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 23510 28351 και στο pieriastrom.gr.
1: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα των λουλουδιών.

0: με ζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα με ζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9:15 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Σαββίδης.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.

0: Κάθε μέρα το σπίτι έχει διαφορετικές ανάγκες και η νέα Miele Triflex HX3 Plus Aqua είναι έτοιμη για όλες, προσφέροντας υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μία συσκευή. Προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή της καθημερινότητας χάρη στην ισχυρή απορρόφηση, τον ευέλικτο σχεδιασμό και τη δυνατότητα υγρού καθαρισμού με το πέλμα Aqua Twister για ακόμα πιο εντατική φροντίδα των δαπέδων σας. Ανακαλύψτε τη νέα Miele Triflex HX3 στο κατάστημα της Miele Ειρήνης 20 Κατερίνη.
1: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα Paz Welcome Stores.
2: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασυγκρίτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
1: Και τώρα στα Welcome Stores, κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση μόνο 479 ευρώ.
3: Μείνε welcome-άτος στο Λέιο Ζαχαράτος.
4: Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο 25 Μαρτίου 12.
5: Σαλαμάκι.
6: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο μπεζάς.
5: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
6: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
7: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
8: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
9: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Λαμινέιτ, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
10: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Μαπέι, Baumit, Craft, Gips, Neotex, Indel Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
11: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
12: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.
13: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέατρο Πάρκου Κατερίνη. Κυριακή 19 Ιουλίου στις 9.30. Προπόληση βιβλιοπωλείο Σαββίδης και more.com.
14: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8. Και για δωρεάν προσκλήσεις, συντονίσου στο panoramafm.gr.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου τα

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
0: Μύδια.
1: 17 Ιουλίου, 2. Αρχαίο Θέατρο 2.
0: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8. Και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panorama.fm.gr.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
7: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
6: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23 510 29 937.
8: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 23510-29400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
9: Πανόραμα 100,3.

0: Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο Δημοτικό Γήπεδο Κορινού Κατερίνης για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί σας η Γογό Τσαμπά και ο Νεκτάριος Κοκκόνης, με την συμμετοχή της Χρύσας Μοστορογιάννη, του Λευτέρη Ραφανίδη και του Πέτρου Εφρεμίδη.
1: Θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια, συνέχεια.
0: Η μοναδική Γογό Τσαμπά στο γήπεδο Κορινού την Κυριακή 26 Ιουλίου. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 065 44.

101,8. Μόνο επιτυχίες.

0: ζαχαρώνεις κλιματιστικό, πρώτα πας Welcome Stores.
1: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασυγκρίτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
0: Και τώρα στα Welcome Stores, κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση μόνο 479 ευρώ.
2: Μείνε welcome-άτος στο Λέιο Ζαχαράτος.
3: Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο 25 Μαρτίου 12.
4: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
5: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι, με παρέα, από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 0 28 351 και στο pieriastrom.gr.

καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχεις σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψύχους

0: ματιά. Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 29 Ιουλίου, Δίον, Αρχαίο Θέατρο Δίου. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.

0: φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Τετάρτη. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
2: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
0: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
2: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
3: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
4: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
3: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
5: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα των λουλουδιών.

0: λογαριασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα Μεζεδοπολείο, το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
2: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Το μεγαλύτερο διήμερο γλέντι του καλοκαιριού έρχεται στα Αλόνια Πιερίας. Δύο νύχτες, ένα χωριό, μια γιορτή που θα θυμόμαστε για χρόνια. Την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου, σε 9.30 το βράδυ. Στο ποντιακό πρόγραμμα, ο Θεόπουλος Πουταχίδης με το επιτελείο του.
4: Με τέσσερα γνέφιζω, με τέσσερα κοιμούμαι.
3: Στο λαϊκό πρόγραμμα, η Ορνέλα Τζέπα, ο Γιάννης Νικολάκης και ο Γιάννης Τσίτσιος. Χορός και κέφι μέχρι το ξημέρωμα. Στα Αλόνια Πιερίας, την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου. Διοργάνωση Διγενής Ακρίτας. 14 χρόνια ιστορίας. Μια γιορτή για όλους.
2: Πανόραμα 100.

0: ώρα είναι 10.
1: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
2: Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9:15 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Σαββίδης.
3: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.

0: Πέμπτη.
1: Καλησπέρα σε όλους. Εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Πέμπτης, νύχτα στα FM. Τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και για τις επόμενες δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν η Ελικοκίνου με το Τι σου χρωστάω, ενώ λίγο πριν Ρία Ελληνίδου και Εξηγήστε μου. Έρχονται Νίκος Απέργης αυτά τα χίλια, η Ιουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται, αλλά και ο Νίκος Οικονομόπουλος με το ένοχο κορμί. Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό και κάπου εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας. 6980192951. Στείλτε τώρα τα μηνύματά σας και τα αγαπημένα σας τραγούδια θα παίξουν σε πολύ πολύ λίγο. Έρχονται στα μάτια της Γονίδης να γυρνούσες πίσω, Χρήστος Μενιδιάτης ότι πιο όμορφο, αλλά και η Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των χαμένων ονείρων.

0: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
0: Μύδια.
1: 17 Ιουλίου, 2. Αρχαίο Θέατρο 2.
0: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8. Και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
3: Ζαχαρώνεις κλιματιστικό? Πρώτα πας Welcome Stores.
4: Ό,τι και αν συμβαίνει εκεί έξω, στο σπίτι απολαμβάνεις την ασύγκριτη δροσιά που χαρίζει η ιαπωνική τεχνολογία. Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Και τώρα στα Welcome Stores, κλιματιστικό Fujitsu 9000 BTU με ειδική λειτουργία Economy και 7 ετή εγγύηση μόνο 479 ευρώ.
5: Μείνε Welcome Matos στο Λέιο Ζαχαράτος.
6: Στην Κατερίνη, Welcome Stores Αιτσίδης, 28 Οκτωβρίου 35 και στο κέντρο 25 Μαρτίου 12.
7: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
8: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
9: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
10: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
11: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
12: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
13: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
14: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
13: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
14: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-846858.
13: Νέο κατάστημα 40 Πόρου 15. Τηλέφωνο 23510-29993.

0: Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο Δημοτικό Γήπεδο Κορινού Κατερίνης για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί σας η Γογό Τσαμπά και ο Νεκτάριος Κοκκόνης, με την συμμετοχή της Χρύσας Μοστορογιάννη, του Λευτέρη Ραφανίδη και του Πέτρου Εφρεμίδη.
1: Θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια, συνέχεια.
0: Η μοναδική Γογό Τσαμπά στο γήπεδο Κορινού την Κυριακή 26 Ιουλίου. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 065 4483.
2: Η ώρα είναι 10:30.

ήταν ο Απόν με το Καντάδα, μία επιλογή του Σπύρου, ενώ λίγο πριν Γιώργος Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα, για την Ιωάννα έρχεται ο Θοδωρής Φέρης και είπες για τον Μιχάλη, Τζοάννα για λέγει για τον Χρήστο και αμέσως μετά Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες για τη Γεωργία.

0: 8. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες παίζουν εδώ. Πανόραμα.
1: Η ώρα είναι 11.

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ήταν οι Μέλισσες με αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά. Όλα μοιάζουν καλοκαίρι για τον Τάσο, ενώ λίγο πριν Νίνο και Τζόζεφιν στο Τι κάνεις για την Εύη. Έρχεται η επιλογή της Ελευθερίας, Ανδρομάχη και Σούσουρο, αλλά και πολλές ακόμα επιτυχίες στη συνέχεια για τα επόμενα 20 λεπτά.

0: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
1: Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 9:15 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Σαββίδης.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.

τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, ήταν ο Γιώργος Κακοσέος με τον Καθρέπτη, μια επιλογή του Δημήτρη, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Χριστίνας, Πέτρος Ιακωβίδης και τέλεια. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1816 η Αργεντινή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Σαν σήμερα το 1821 οι Τούρκοι προχωρούν σε σφαγές των Κυπρίων. Σαν σήμερα το 1955 9 επιστήμονες διεθνούς κύρους υψώνουν τη φωνή τους κατά των κινδύνων ενός ατομικού πολέμου. Μεταξύ αυτών που υπογράφουν την έκκληση περιλαμβάνονται ο Άγγλος φιλόσοφος Bertrand Russell αλλά και ο Albert Einstein που πέθανε τον περασμένο Απρίλιο. Τέλος, σαν σήμερα το 1956 ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,3 ρίχτερ πλήττει τη Σαντορίνη με αποτέλεσμα 53 άνθρωποι να βρουν το θάνατο και περισσότεροι από 100 να τραυματιστούν. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με την επιλογή της Αναστασίας Σταμάτης Γονίδης να γυρνούσες πίσω και αμέσως μετά Νίκος Βέρτης και Τι να πω για τη Δέσποινα.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλές βουτιές, καλά μπάνια και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραμπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο δημοτικό γήπεδο Κορινού Κατερίνης για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί σας η Γογό Τσαμπά και ο Νεκτάριος Κοκκόνης. Με την συμμετοχή της Χρύσας Μοστορογιάννη, του Λευτέρη Ραφανίδη και του Πέτρου Εφρεμίδη.
2: Θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια, συνέχεια.
1: Η μοναδική Γογό Τσαμπά στο γήπεδο Κορινού την Κυριακή 26 Ιουλίου. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 065 4483.

0: Την Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στο Δημοτικό Γήπεδο Κορινού Κατερίνης για μια ξεχωριστή βραδιά. Μαζί σας η Γογό Τσαμπά και ο Νεκτάριος Κοκκόνης, με την συμμετοχή της Χρύσας Μοστορογιάννη, του Λευτέρη Ραφανίδη και του Πέτρου Εφρεμίδη.
1: Θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια, συνέχεια.
0: Η μοναδική Γογό Τσαμπά στο γήπεδο Κορινού την Κυριακή 26 Ιουλίου. Είσοδος μόλις 5 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 698 065 44 84.

0: φαντασία ανασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
1: 29 Ιουλίου, Δίον. Αρχαίο θέατρο Δίου. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8. Και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.

φταίει. Ο ήλιος που γέρνει μου φταίει. Είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει. Που ποτέ δε σε φτάνει. Και φταίει. Η ψυχή που παλιώνει και κλαίει. Για ό,τι πια τελειώνει. Φόβη σαν θεάτες.